0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάτσο τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζήκος 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρόγιαλι είχα πάρει, κι όπως ήμουν

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Έστω.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: 93,2.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2. Ελληνικός 93,2.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στην Τζουμέκα με. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Μακάρι να ήμασταν στο σπίτι τέτοια ημέρα έξω με τέτοιο καιρό, αλλά νομίζω πιο πολύ είμαστε καθοδόν, είμαστε ήδη στη δουλειά. Είναι μια μέρα βροχερή, θα την περάσουμε και αυτή παρέα και θα την περάσουμε καλά εδώ στον Ελληνικό 93,2.
0: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Πώς μου είστε, βρεγμένοι, κουρασμένοι από το πρωί? Δεν πειράζει, παιδιά, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε τη μέρα μας και αυτό ακριβώς θα κάνουμε μέχρι τις 10. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και σήμερα από τώρα για τις επόμενες 3 ώρες και αυτό το πρωί στον Ελληνικό και τα συστατικά είναι ίδια ό,τι καιρό και αν κάνει έξω. Ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 6984-932-932. Περιμένω σήμερα όχι μόνο καλημέρες, να μου πείτε και αν γενικά είστε OK με τα φαινόμενα τα καιρικά, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα στο δρόμο που κινείστε. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και τα ωραία μας, τα ωραία τα λόγια, τις επικοινωνίες, ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε. Λοιπόν, πολλά για αρχή. Χαμόγελο ήδη στο πρόσωπο, καφεδάκι ήδη στο χέρι, δίσκος ήδη στο pick-up και ταξίδι πίσω στο 1988. Στη μουσική του Γιάννη Σπανού, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, στη φωνή της λατρεμένης Ελένης Δήμου. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: πάω.
1: Τα λόγια Νίκου Στριαδεκαρούση, μουσική στον Στέφανο Κορκολή, η φωνή φυσικά στο Δημήτρη Μητροπάνο. Και έτσι θα συνεχίσουμε να λέμε καλημέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2, σε μια μέρα που την έχει ανάγκη να την ακούσει την ευχή, την καλημέρα. Ήταν μια νύχτα που είχε έντονα καιρικά φαινόμενα, είχε βροχές. Τώρα, εγώ που βγήκα έξω το πρωί από το σπίτι, επειδή γενικώς για να μπει στο σώμα μου μακριμάνικο, πρέπει να έχουμε έξω, τι να σας πω, τυφώνα Κατρίνα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θέλω, ζεσταίνομαι πάρα πολύ με λίγα λόγια. Σήμερα όμως λίγο το τσίπησε. Σήμερα ανέβηκα πάνω, γύρισα πίσω σπίτι και πήρα τζακετάκι. Γιατί πραγματικά έχει λίγο μία ψύχρα τώρα το πρωί. Θέλει υπομονή και αυτό, θέλει προσοχή και αυτό. Όχι τίποτα άλλο, μην κρυώσουμε μετά και τρέχουμε και δεν φτάνουμε χωρίς λόγο. Να αρχίσω λοιπόν με τον καιρό για τη σημερινή μέρα. Έχουμε κάποια φαινόμενα έντονα. Α πούμε, στη Σκιάθο έχει χτυπήσει 112. Εύβοια και σποράδες αντιμετωπίζουν αρκετά σημαντικά προβλήματα. Θέλει υπομονή. Δηλαδή, α πούμε, ξέρω πως θα μείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Σκιάθο, Σκόπελο, αλλά και σε κάποιου δήμου τη Εύβοια. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα έχουν φαινόμενα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί 8 περιοχές και διοικητικές ενότητες της χώρας. Αυτές που σας είπα προηγουμένως, η Εύβοια, δηλαδή οι Σποράδες, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος, η Καρία και η Πελοπόννησος και η Αττική μέσα σε αυτά. Περιμένουμε βροχές σήμερα, περιμένουμε και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους μπορεί να είναι και έντονα τα φαινόμενα, κυρίως προς τα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σας το είπα, το κατάλαβα ότι έπεσε λίγο. Έστω και λίγο σε σχέση με χθες. Οπότε, αυτά που λέγαμε και το πρωί στα διαδικτυακά μας, στα Instagramικά μας, ζάκετα να πάρετε, ομπρέλα να πάρετε, κακοκαιρία είναι και θα περάσει. Και να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα, 14 Οκτωβρίου, στον Γερβάσιο και τη Γερβασία που γιορτάζουν. Αν βρείτε, σφυρίχτε μου, στον Αζάριο, στον Ιγνάτιο, πιο εύκολο, και την Ιγνατία. Χρόνια πολλά γενικώς σε όσους έχετε λόγους να γιορτάζετε σήμερα. Εμείς εδώ γιορτάζουμε πάντα με τα τραγούδια μας. Και γιορτάζουμε και στιγμές που πέρασαν, στιγμές που θυμόμαστε. Δεν ξέρω με τι έχετε συνδυάσει αυτό το τραγούδι που πρωτοακούσαμε το 1989, αλλά παίζει τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: θάλασσα είναι σκοτεινή και ο ουρανός είναι σκοτεινός και παλεύει να ξημερώσει και έχει ολισθηριότητα στους δρόμους και βλέπω και τρία ατυχήματα στον Κηφισό πρωί-πρωί. Εντάξει, παιδιά, θέλει λίγο προσοχή σήμερα. Τώρα ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Πέρα από τη βροχή, πέρα από την λεωφορεία, πέρα από. Είναι και το θέμα της κίνησης με το που παίξει μία σταγόνα. Τα αποτελέσματα πάνε με τον ανεμιστήρα φεύγουν. Οπότε δόξα υπομονή και προσοχή. Και η προσοχή κυρίως γιατί είπαμε τώρα είδα τρία ατυχήματα στον Κηφισό, το ένα μετά το άλλο. Οπότε έχουμε προβλήματα και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή και στην άνοδο και κυρίως στην κάθοδο από ό,τι βλέπω μέχρι το Περιστέρι. Μέρα είναι και θα περάσει καλά μου παιδιά, μη μου αγχώνεστε. Με κίνηση και η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών, αλίμονο, από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Αρχίζει, μαζεύει και η Φυσία Μεσογείων, μαζεύει από νωρίς και η Κατεχάκη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας, εκεί στη λεωφόρο Συγκρού από το Νέο Κόσμο προς το κέντρο αρχίζει να έχει κόσμο. Κρατάνε ακόμη καλά η παραλιακή αλλά και η λεωφόρος Βουλιαγμένης. Πάμε τώρα, θα μου πεις θέλουμε κι άλλο νερό, χρειαζόμαστε τόσο φάγαμε, θα φάμε κι άλλο, ναι, αλλά θα το ακούσουμε και θα το τραγουδήσουμε και είναι διαφορετικό αυτό. Ο Ρέσις Ντάντος, Μάρθα Φριτζίλα και νερό στη βάρκα τώρα στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Yeah.

σας. Έχω πάει ρομαντικά σήμερα, δεν έχετε παράπονο. Έτσι βοηθάει και λίγο η μέρα, λίγο η ατμόσφαιρα. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ ταλαιπωρία εκεί έξω, είτε οδηγείς, ειδικά αν είσαι πεζός με στη βροχή. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς, σας ακούτε με τα ακουστικά και προφυλάσσεστε λίγο κάτω από υπόστεγα, κάτω από στάσεις λεωφορείων. Λίγο τους οδηγούς θα πω την προσοχή σας, παιδιά μου, καλά στους πεζούς, κρίμα είναι. Δεν βλέπουμε λακκούβα και πάμε με 500 επάνω, έτσι να δούμε τι ωραίο συντριβάνι κάνει πάνω στον άνθρωπο. Θέλει μία συνέση η μέρα σήμερα και αύριο ίσως και χθες την ήθελε. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι έγινε σαν σήμερα κάποια χρόνια πριν. Ναι, έχουμε 14 του Οκτώβρη και σαν σήμερα το 1862 οι Αθηναίοι συγκεντρώνονται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσουν την έξωση του βασιλιά Όθωνα. Ο Δημήτριος Βούλγαρης εκφωνεί λόγο και η πλατεία αποκτά πια το όνομα Ομόνια. 1863 ο Άλφρεντ Νόμπελ κατοχυρώνει βρετανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μέθοδο παρασκευής νητρογλυκερίνης. Αργότερα αναπτύσσει τη δυναμίτιδα από την οποία αποκτά και σημαντική περιουσία, μέρος της οποίας χρηματοδοτεί τα βραβεία Νόμπελ. 1892 σαν σήμερα κυκλοφορεί το βιβλίο «Οι περιπέτειες του Sherlock Holmes» του Arthur Conan Doyle, η πρώτη συλλογή διηγημάτων με πρωταγωνιστή τον διάσημο detective Sherlock Holmes. Το 1964 σαν σήμερα ανακοινώνεται η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για το μη βίαιο αγώνα του κατά των φυλετικών διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ενώ το 1994 σαν σήμερα κυκλοφορεί στους κινηματογράφους το Pulp Fiction του Quentin Tarantino. Χριστέ μου, έχουν περάσει 32 χρόνια από τότε. Το χαρίζω σινεμά εγώ αυτό. Πω, ό,τι έπαθα τώρα, τι κακό με βρήκε. Με πρωταγωνιστές τους Τζον Τραβόλτα, Σάμιουελ Τζάκσον, Ούμα Θέρμαν, μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες της δεκαετίας, για μένα μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Σε σημαντικά γενέθλια, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1927 ο Ρότζερ Μουρ, ο οποίος έγραψε ιστορία ως James Bond και όχι μόνο. Σαν σήμερα το 1939 γεννιέται ο Ραλφ Λόρεν, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας. Το 1952 ο Πάνος Κατσιμίχας, τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, μία από τις σημαντικότερες σελίδες της ελληνικής μουσικής, μαζί με τον αδελφό του Χάρη βεβαίως. Τα Ζεστά Ποτά θεωρούνται σταθμός στο ελληνικό ροκ και έντεχνο τραγούδι και τα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ παίζουν ακόμα και σήμερα, εννοείται πως παίζουν και εδώ στον ελληνικό 93,2. Χρόνια πολλά και στον Ρένο Χαραλαμπίδη, τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τον συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό. Ιδιαίτερο το ύφος του, η ευρηματικότητά του, εκτιμώ πάρα πολύ το λόγο του, αλλά και τη ματιά του στα πράγματα. Ενώ σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή το 1995 η Ελένη Βλάχου, Έλληνα δημοσιογράφος, εκδότρια, μία από τις πιο σημαντικές γυναικείες μορφές στον ελληνικό τύπο. Το 1999 μας αφήνει ο Μάκης Δεμήρης, χαρακτηριστική φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου, αγαπητό πρόσωπο και του θεάτρου βεβαίως. Ενώ το 2004 έφυγε από τη ζωή πολύ πολύ πρόωρα ο Βλάσης Μπονάτσος. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, μια επίσης μοναδική προσωπικότητα που έγραψε τη δική της ιστορία. Πολύ πιο πρόσφατα, το 2022, μας άφησε ο Αλέξανδρος Νικολαίδης σαν σήμερα, ο Έλληνας αθλητής και Ολυμπιονίκης του Ταϊκβοντό, μια επίσης πολύ πολύ σημαντική μορφή του ελληνικού αθλητισμού. Έτσι φεύγουν τα χρόνια. Μπαμ, μπαμ. Πότε ήταν 1997? Πότε είναι 2026? Δεν καταλάβα κι εγώ. Και γιατί λέω 1997? Γιατί εκείνη τη χρονιά ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι. See you.

0: Γιάννης Χαρούλης, ηχογραφημένος από το θέατρο Βράχων κάπου εκεί το 2015, αν θυμάμαι καλά αυτή η κυκλοφορία, εδώ στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα, μα όλα τα τραγούδια μας. Σε μια μέρα που έχει δυσκολίες λόγω καιρού, που έχει και την επικαιρότητα. Goodbye, Kimberly, nice meeting you. Έχει και απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων. Έχουμε πραγματάκια να πούμε και θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Πριν από όλα αυτά, όμως, θέλω να σας πω ευκαιρίες που δεν χάνονται. Επικοινωνία. Η ΔΕΗ είναι στην παρέα μας και έχει πάντα ευκαιρίες για εσάς. Το ΔΕΗ Fiber το ξέρετε. Αν ακούτε καθημερινά, το ξέρετε. Αν ακούτε πρώτη φορά, για δώστε βάση, γιατί έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα, αλλά και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr / Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτό το deal που δεν χάνετε. Και τούτου λεχθέντος, ακούστε και αυτό.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
7: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
8: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
7: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
6: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
7: Ορίστε!
6: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
5: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Να τώρα βλέπετε λίγο η βροχή, λίγο αυτή η ατμόσφαιρα μου προκαλεί αυτή την νοσταλγία εμένα. Και όταν έχω νοσταλγία, εγώ τα θέλω αυτά τα τραγούδια. Από το 1993 ο Ανδρέας Τσουκαλάς που μόλις ακούσαμε με το Νόμιζα, το θυμάστε φαντάζομαι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Κουράγιο σε όσους είστε στους δρόμους της Αθήνας, είτε οδηγείτε, κουράγιο, είστε πεζοί και τρώτε και λίγη βροχή στο πρόσωπο. Μέρες είναι, θα περάσουν παιδιά, μη μου αγχώνεστε, θα πάνε καλά στο τέλος. Ελάτε να ταξιδέψουμε σε μέρη που δεν έχει βροχή, σε μέρη όμως που έχει άλλα προβλήματα, γιατί τώρα σου να πεις το προσεχώς νεκρή της Holly Jackson δεν το λες περιβάλλον χωρίς πρόβλημα. Το ποτέ μιλες ψέματα της Φίντα Μακφάντεν, τώρα για Φίντα Μακφάντεν μιλάμε, θα έχει ένα twist η ιστορία. Οπότε μιλάμε για bestseller αγαπημένα από τις εκδόσεις Διόπτρα που και σήμερα θα γίνουν δικά σας. Σταθερό ραντεβού με τις εκδόσεις Διόπτρα, εδώ κάθε πρωί στην Ελληνικό τέτοια ώρα. Δύο από τα bestseller τους δικά σας και σήμερα μέσα από το Viber του Ελληνικού. Παρακαλώ, ξεκινήστε δράση, πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Διόπτρα και ενώ και ονοματεπώνυμο και κάντε αποστολή στο Viber, το τονίζω και μόνο, μην δω SMS, έξαλλος, στο 6984-932-932. Viber 6984-932-932, Διόπτρα και ενώ και ονοματεπώνυμο για δύο ακόμα υπέροχα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, best seller και τα δύο, Holly Jackson, Frida McFadden, προσεχώς νεκρή, ποτέ μιλές ψέματα, δικά σας. Για να δω τα μηνύματά σας να έρχονται, καλή επιτυχία σε αυτό. Και πάμε σε τραγούδι που είναι στάση ζωής, δεν είναι απλά αγαπημένο τραγούδι για εμάς. Από την Χάρης Αλεξίου.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δεν ξέρω τι καιρό κάνει στο Παγκράτη τώρα. Νομίζω ότι δεν θα είναι και εύκολα τα πράγματα εκεί, γιατί είναι και ο καιρό, είναι και η θέση στάθμευση. Είχα και αυτή την κουβέντα προηγουμένω. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, Εύα. Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί έξω. Καλημέρα σε κορίτσια, αγόρια, παιδιά που είστε παιδιά των δρόμων αυτή τη στιγμή. Όλοι μα λίγο πολύ σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Λοιπόν, υπομονή, μέρα δύσκολη είναι, θα περάσει ό,τι έχει να κάνει με τι καιρικέ συνθήκε. Το ρολόι έχει ήδη πάει 8 και αυτό σημαίνει πω έρχεται μία ακόμα ώρα για μέτρο από τα τραγούδια μα. Και βεβαίω με ματιέ στην επικαιρότητα, πλούσια επικαιρότητα. Τι να πούμε για την Κίμπερλι, τι να πούμε για αυτό το κορίτσι που ήρθε, στολίστηκε, έβαλε μαλλιά, έβαλε από εδώ, πήγε μπουζούκια, γύρισε. Ναι, τουλάχιστον να φύγει γεμάτη αναμνήσει. Και αν κρίνουμε και από αυτά που, τα οποία την κατηγορούν, όχι μόνο γεμάτη αναμνήσει. Εν πάση περιπτώσει, στην παρέα μα να σα πω ότι έχουμε αυτό το κάτι παραπάνω σήμερα που είναι Τετάρτη, γιατί το παραπάνω στο παιχνίδι μα έρχεται τι Τετάρτε χάρη στην Novibet. Στα live blackjack τραπέζια τη Novibet, τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντα κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, mega fireblaze και sports all bets live blackjack σα περιμένουν στο Novibet Casino κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα. Όλε τι πληροφορίε στο live casino τη Novibet και εγώ θα επιστρέψω την επόμενη ώρα όχι μόνο με ειδήσει και με μουσικέ και με θετική ενέργεια και με τα μηνύματά σα και θα επιστρέψω και με προσκλήσει διπλέ για μεγάλη θεατρική παραγωγή από αυτέ που σα έχουμε συνηθίσει να σα στέλνουμε ω ελληνικό 93,2. Μην φύγετε, επιστρέφω.
2: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Προσκλήσεις για θεατρική παράσταση, μηνύματα, ειδήσεις, ό,τι θέλουμε για να πάει και αυτή η μέρα καλά και ας έχει βροχή έξω. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί και σήμερα μέχρι τις 10.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Γεγονός, η αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόλη, στον απόϊχο δημοσιευμάτων σχετικά με καταγγελίες ότι υπό την ιδιότητά της ζήτησε χρήματα με αντάλλαγμα την παροχή πρόσβαση σε στελέχη της κυβέρνησης προτού επικυρωθεί ο διορισμός της. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπο για το εξαιρετικό προνόμιο που μου έδωσαν να εκπροσωπήσω τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Γκυλφόλη. Ο Τζος Χακ αναμένεται να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, διαθέτει πολυετή εμπειρία στο State Department και έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα επιτετραμένου στην Ελλάδα. προβάδισμα μεγαλύτερο των 10 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με ευρήματα νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστό 25,5% και ακολουθούν Ελλάς με 13,3%, Πασόκ με 10,4%, ΚΚΕ με 6,1%, Ελληνική Λύση με 5,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%, Ελπίδα με 3,8%, ενώ κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Ελληνική Λύση, το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και το Κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, στο οποίο συμμετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Και πλέον οι δικαιούχοι περιμένουν να ακούσουν τις σημερινές εξειδικεύσεις, αν η αύξηση θα είναι οριζόντια ή αν θα υπάρξει κλιμακωτή επιδότηση ανάλογα με τα συντοματικά και τα γεωγραφικά κριτήρια. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Θα μου πεις, τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε, αλλά θα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Πάρτε και τον κεραυνό σας. Αυτό. Στην Αττική αναμένουμε λοιπόν βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού, που εκεί μπορεί να έχουμε και μεγάλα ύψη βροχής. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από τους 15 έως τους 19 βαθμούς Κελσίου.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Οι Πιξ Λάξ με τη μεθυσμένη καρδιά τους, με τη φωνή του Φίλιππου Πλιάτσικα. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας που είναι και ο επίτιμος καλεσμένος μας στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν των Soundtracks του Ελληνικού 93,2. Το περιμέναμε καιρό αυτό το επεισόδιο. Επιτέλους κάνουμε πρεμιέρα αύριο απόγευμα στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 93,2. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, κάντε τη για να δείτε πρώτοι από όλους αυτό το συγκλονιστικό νέο επεισόδιο των Soundtracks. Ένα αφιέρωμα στον Φίλιππο Πλιάτσικα, γεμάτο τραγούδια, γεμάτο ιστορίες, γεμάτο αγαπημένες φωνές, γιατί εκτός του ότι ο Φίλιππος Πλιάτσικας μας έκανε την τιμή, ήρθε στο στούντιο του Ελληνικού και τραγούδισε τα πάντα, μαζί του είναι η Νατάσα Μποφίλιου, μαζί του είναι ο Ορέστης Ντάντος, μαζί του η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος, η Νίνα. Μια υπέροχη μουσική συνάντηση, ένα υπέροχο επεισόδιο με ερμηνείες που θα αγαπήσετε, με ερμηνείες που θα κάνετε viral, όπως εξάλλου έχετε κάνει viral σχεδόν και όλες τις ερμηνείες που έχετε δει στα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Φίλιππος Πλιάτσικας λοιπόν, το soundtrack και το Φίλιππο Πλιάτσικα είναι έτοιμο και διαθέσιμο για εσάς από αύριο στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 93,2. Ανυπομονώ να το μοιραστούμε μαζί σας, να μας λύτε τις εντυπώσεις σας και να σας συγκινήσει όπως συγκίνησε και εμάς την ημέρα που το γυρίζαμε.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: πιο viral τραγούδι των τελευταίων ετών που δημιουργήθηκε φυσικά στα soundtracks του ελληνικού 93,2. Υπενθυμίζω αύριο νέο επεισόδιο soundtracks αφιερωμένο στον Φίλιππο Πλιάτσικα με Νατάσα Μποφίλιου, με Ορέστη Ντάντο, με ελληνικό 93,2 το κανάλι μας στο YouTube. Μπήκετε και κάντε από τώρα την εγγραφή σας για να μην το χάσετε, να είστε οι πρώτοι που θα το δείτε αύριο το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι στον δρόμο της Αθήνας. Σήμερα πρέπει να έχουμε αυτή την ενημέρωση. Είναι η μέρα λίγο μυστήρια με τις σχετικές συνθήκες. Κίνηση πολύ βλέπω στους δρόμους της πόλης στα 20 λεπτά μετά από τις 8. Το ποτάμι με πολύ μεγάλες δυσκολίες και στα δύο ρεύματα. Η Αττική οδός το ίδιο και προς αεροδρόμιο αλλά και προς τη Λευσίνα μέχρι το Μαρούσι. Η Κηφισία στην κάθοδο έχει κίνηση πολύ. Η Μεσογείο στην κάθοδο. Η Κηφισία στην άνοδο μέχρι και το ψυχικό επίσης είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Υπομονή χρειάζεται και στο κέντρο της Αθήνας. Η Λεωφόρος της Αλεξάνδρας μαζεύει κόσμο στην άνοδο. Η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου με κίνηση. Η Λεωφόρος σχεδόν από τη Νέα Σμύρνη μέχρι το κέντρο με πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες κινήστε. Νάτι και οι βουλιαγμένοι στο παιχνίδι. Γλυφάδα, ελληνικό Αργυρούπολη θέλουν προσοχή. Η παραλιακή από τη Λεωφόρα Λίμου μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσου με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εννοείται η έξοδος Λεωφόρου Αθηνών με κίνηση. Και προς το ποτάμι σιγά σιγά με κίνηση. Με κίνηση και η Θηβών στο ρεύμα που οδηγεί προς τον Πειραιά. Παρόλα αυτά, παρά τον καιρό, παρά το ότι έξω βρέχει και περιμένουμε και καταιγίδες. Εγώ θα σας πάω στο τραγούδι που μας χοβολάει καλοκαίρι από τη δεκαετία του 80 και από τους λαθρεπιβάτες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σιγά μην ξέρουμε τι σημαίνει αγαπώ, παιδιά. Πραγματικά τώρα, ουσιαστικά να το δούμε το έργο. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι να βάλεις κάποιον πάνω από σένα. Πόσες είναι οι περιπτώσεις που το κάνουμε στην ουσία του αυτό, όχι στα λόγια? Θέλει λίγο σκέψη, η αλήθεια είναι, πριν το πούμε. Γιώργος Μαζωνάκης, αγαπημένο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2. Πάμε λίγο τώρα στα των απαγορευτικών λόγω της συνθήκης έξω της μετεωρολογικής. Έχουμε, όπως σας είπα, απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πληροφορία λέει πως δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις τουλάχιστον μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μετά βλέπουμε, γιατί μπορεί να πέσουν οι άνεμοι δηλαδή, για αυτό το λόγο. Το ίδιο και στο Λαύριο. Στο Λαύριο επίσης δεν θα έχουμε αναχωρήσεις. Υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις τώρα στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχουμε αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Αν κάποιοι, είτε για δουλειά είτε για τον οποιοδήποτε λόγο, φεύγετε από Ραφίνα σήμερα, πριν φύγετε από το σπίτι, ένα τηλεφωνάκι στο λιμεναρχείο για να είστε έτοιμες και έτοιμοι για όλα.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια. Μας χρόνια.

Χαιρετίσματα στην εξουσία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Χαιρετίσματα και στην πρεσβεία από την Kimberly Guilfoyle. Το θέμα είναι τώρα αυτό που θα μας απασχολεί πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες. Αντιλαμβάνεστε, γιατί βγαίνουν και καινούργια στοιχεία σιγά-σιγά όσο περνάνε οι ώρες. Και λεπτομέρειες που κάνουν νομίζω τη διαφορά. Το λέγαμε και χθες ότι ήταν για μένα μεγάλο το άδειασμα του Donald Trump απέναντι στην Kimberly Guilfoyle με το που έγινε η αποκάλυψη για όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι ήταν στην πρεσβεία στην Αθήνα η Guilfoyle όταν περίμενε τις εξέλιξεις τι θα γίνουν, ρε παιδί μου, από εδώ και πέρα, αφού έσκασε το σκάνδαλο και καλά. Έμαθε μέσω τηλεόρασης την πρόθεση του Τραμπ να την διώξει από την πρεσβεία. Να τη ζητήσει ουσιαστικά να παραιτηθεί. Μάλιστα, σε μια άλλη δήλωσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν τον ρώτησαν για τη σχέση που είχε η Kimberly Guilfoyle με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με το γιο του, εκείνος δήλωσε: φαντάζομαι πως έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό, αλλά δεν ήταν η οικογένειά μου. Είναι αυτό που λέμε και γκρεμίζω γέφυρες διαπαντός. Αυτή η στάση. Και δεν ξέρω τώρα τι συνέχεια θα έχει αυτό το πράγμα και αν θα έχει απάντηση από την Kimberly Guilfoyle η όλη ιστορία. Προς το παρόν, εκείνη, όπως είπαμε και σε ειδήσεις προηγουμένως, έβγαλε μια ευχαριστήρια ανακοίνωση, μια ευχαριστήρια δήλωση, πάρα πολύ θερμή. Αλλά νομίζω πως αυτό θα αλλάξει όσο περνούν οι ώρες και όσο βγαίνουν και άλλα στοιχεία στο φως.

0: Λοιπόν, δεν φεύγετε, γιατί επιστρέφουμε Μαρίζα Ριζού και αγαπημένη διασκευή στο αριστούργημα του Σταμάτη Κραουνάκη. Στην παρέα μας πάντα έχουμε τη ΔΕΗ και το ΔΕΗ Fiber για εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά τώρα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ το μήνα επιπλέον για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr/Fiber για λεπτομέρειες και για να κλείσετε το deal της χρονιάς. Ενώ να σας πω ότι σε λίγο και μόλις επιστρέψω, σας έχω διπλές προσκλήσεις για αυτό εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης», μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό 93,2 από τον πρώτο δίσκο της αυτό το τραγούδι, πίσω στο 1997 πήγαμε με το Δενσαδικό που μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2 σε μουσική του Γιάννη Βυθικότση και σε στίχους της Ελένης Γιανατσουλιά. Λοιπόν, πάμε για προσκλήσεις, πάμε για όλα όσα συμβαίνουν στην Αθήνα και που πάντα ο Ελληνικός σας έχει εξασφαλίσει πρώτη θέση σε αυτά. Έχω προσκλήσεις διπλές για μια μεγάλη παραγωγή στο Christmas Theater. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπηθικότσης». Από τις 17 Οκτωβρίου στο Christmas Theater, μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού με σπουδαίους ηθοποιούς, αλλά και με τη συμμετοχή των Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπηθικότση σε τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Σάββατο, 8:30 το απόγευμα στο Christmas Theater και έχω προσκλήσεις διπλές που θα γίνουν δικές σας αυτή τη στιγμή. Γράφετε σερ, κενό, όνομα τεπώνυμο και αποστολή κάνετε στο Viber στο 6984-932-932. Σερ και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους.

Ελληνικός 93,2 με τον Δημήτρη Μητροπάνου σε αυτό το μαγικό τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και του Νίκου Μωραϊτή. Και από το χειμώνα που ζούμε σχεδόν, εντάξει, υπερβολή και εγώ χειμώνα, θα σας πάω στο καλοκαίρι. Γιατί είχαμε μια σημαντική ανακοίνωση, μια σημαντική επιστροφή στα τηλεοπτικά πράγματα. Επιστρέφει το καταχείμωνο, για την ακρίβεια, μέσα στον Ιανουάριο στο αμερικανικό δίκτυο της Fox. Το Baywatch, παιδιά. Το θυμάστε το Baywatch? Τζουκουτζουκουτζου, Miss Buchanan και δεν συμμαζεύετε παραλίες, Pamela Anderson και όλα αυτά. Λοιπόν, και έχω να σας πω ότι δεν είναι remake, είναι η συνέχεια της αρχικής ιστορίας. Αφού ο πρωταγωνιστής πια είναι ο Hobie Buchanan, ο γιος του Mitch Buchanan, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής της νέας σειράς, και η ζωή του ανατρέπεται από την άφηξη της κόρης του. Έκανε και κόρη ο Hobie, που εγώ το θυμόμουν πιτσιρίκι από τότε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα μπούμε για άλλη μια φορά, από ό,τι φαίνεται, για τα καλά των παραλίων της Αμερικής. Με, ξέρετε τώρα, τα γνωστά σώματα, τα γνωστές ιστορίες, τις εκρήξεις, τις διασώσεις και όλα αυτά. Ενδιαφέρον θα έχει. Μακάρι να πάει καλά. Αν και γενικότερα τα remake δεν έχουν και μεγάλη ιστορία επιτυχίας στην παγκόσμια τηλεόραση. Θέλω να πω ότι το δεύτερο πάντα, η συνέχεια, εν πάση περιπτώσει, δεν τυχαίνει της επιτυχίας του πρώτου, του original. Αν και βέβαια μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και αφού μιλάμε για τα 90s, πάμε πίσω στο 1995.

Έχει ήδη δείξει 9 το ρολόι στον ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό για μία ώρα ακόμα περίπου. Στην παρέα μας έχουμε πάντα και την Novibet και η εβδομάδα είναι γεμάτη. Έχουμε δράση στην Novibet με σέντρα τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και βεβαίως με πολλά πράγματα που μας προσφέρει. Έχει και νέα προσφορά γνωριμίας η Novibet. Έχει το code Novi που πρέπει να ξέρετε. Free spins, golden chips και coins για το Novibet γίνονται δικά σας και εσείς τα αποκτάτε από την εγγραφή σας κιόλας. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση, αρκεί να θυμάστε τον κωδικό code Novi για να τα αποκτήσετε αμέσως. Όλες τις πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr. Λοιπόν, μένετε μαζί μου, επιστρέφουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, να δούμε τι γίνεται και με την επικαιρότητα. Άλλη μία ματιά εκεί έξω, έχουμε πολλά πράγματα που τρέχουν. Εννοείται όμως πως έχουμε και τη νέα σκηνή που δεν σταματά να βγάζει νέες φωνές που ανακαλύπτουμε και νομίζουμε ότι έχουν να δώσουν πάρα πολλά. Για ακούστε.

0: ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Παναγιώτης Λοΐζου, στα είπα όλα.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
1: Φίλαμε τώρα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Στις ηλιόλουσες αλλά και τις βροχερές ημέρες, εδώ είναι η παρέα σας, εδώ είναι τα τραγούδια μας, εδώ είναι ο Ελληνικός 93,2. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό, μέχρι τις 10, για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
12: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Γεγονός η αποπομπή της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, στον απόέχο δημοσιευμάτων σχετικά με καταγγελίες ότι υπό την ιδιότητά της ζήτησε χρήματα με αντάλλαγμα την παροχή πρόσβαση σε στελέχη της κυβέρνησης προτού επικυρωθεί ο διορισμός της. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το εξαιρετικό προνόμιο που μου έδωσαν να εκπροσωπήσω τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου, ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Guilfoyle. Ο Τζος Χακ αναμένεται να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, διαθέτει πολυετή εμπειρία στο State Department και έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα επιτετραμένου στην Ελλάδα. Προβάδισμα μεγαλύτερο των 10 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστό 25,5% και ακολουθούν η Ελλάς με 13,3%, το Πασόκ με 10,4%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%, η Ελπίδα με 3,8%, ενώ κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Ελληνική Λύση, το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και το Κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, στο οποίο συμμετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, και πλέον οι δικαιούχοι περιμένουν να ακούσουν τις σημερινές εξειδικεύσεις για το αν η αύξηση θα είναι οριζόντια ή αν θα υπάρξει κλιμακωτή επιδότηση ανάλογα με τα εισοδηματικά ή και τα γεωγραφικά κριτήρια. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Σήμερα θα έχει βροχές και καταιγίδες, το ξέρετε. Τις έχουμε δει ήδη, τις έχουμε ζήσει ήδη. Τα φαινόμενα θα είναι και έντονα παροδικά, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία από τους 15 έως τους 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

πίσω θίαθος σε αυτό τον ύμνο της δεκαετίας του 80 και κατά ψέματα εδώ στον ελληνικό 93,2. Ναι, λοιπόν, όλα όσα συμβαίνουν στην πρεσβεία είναι το θέμα της ημέρας με την αποπομπή, τώρα εντάξει με την παρέτηση θα το πω εντός εισαγωγικών της Kimberly Guilfoyle. Λέγαμε προηγουμένως στο δελτίο πως αναλαμβάνει προσωρινά, γιατί από ό,τι φαίνεται θα αργήσουμε να δούμε μόνιμο στη θέση αυτή, ο Τζος Χακ, ένας γνώριμος εδώ της χώρας, είναι ένα εξαιρετικά έμπειρο πρόσωπο σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα ήδη από τον προηγούμενο Αύγουστο του 2025. Έφτασε, όταν έφτασε στην Αθήνα, στο επίκεντρο την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο γενικός δεν είναι εκτός παιχνιδιού, ξέρει τι αναλαμβάνει έστω και προσωρινά. Αν και τώρα κακά τα ψέματα, παιδιά, αν τα λέμε και αυτά, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, τουλάχιστον μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ για αυτό. Εγώ άλλη απορία έχω. Μπουζούκια πηγαίνει. Βγαίνει, κάνει φωτογραφίσεις, είναι επικοινωνιακός. Γιατί ένα κενό θα το αφήσει η Kimberly, τα λέμε και αυτά, ειδικά στις lifestyle εκπομπές. Για την ουσία δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, αλλά ότι θα υπάρχει κενό εκεί, θα υπάρχει. Αντώνης Ρέμος τώρα, στον ελληνικό 93,2. Τι ψάχνεις?

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Παπαζό και ο Ακύλας μαζί στο ατελιέ τους εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα και στους καινούριους. Το καλημέρα σχετικό είναι μετρολογικά, το βλέπετε πως είναι έξω το σύστημα. Και αυτό τι σημαίνει όταν έχει βροχή, ότι έχει και κίνηση. Αυτά πάνε χεράκι-χεράκι. Προσέχουμε λοιπόν τον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, την Αττική οδό προς αεροδρόμιο με κίνηση μέχρι τα Βρυλίσια. Στα Βρυλίσια όμως έχει μεγάλη κινητικότητα και πηγαίνοντας προς τη Λευσίνα, εκεί πάλι στην Αττική οδό. Η Κηφισία στην κάθοδο από Δάσο Συγκρού μέχρι Χαλάνδρη και στην άνοδο πάλι μέχρι Μαρούσι. Υπομονή δείξτε και στη Μεσογείο στην κάθοδο από το Χολαργό και χαμηλότερα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης σχεδόν. Πάμε και λίγο πιο νότια, με κίνηση πολύ βουλιαγμένη στο κομμάτι Γλυφάδας Ελληνικού και στα δύο ρεύματα, ενώ μεγάλες εγκαθυστερήσεις και στην παραλιακή, ειδικά στη Μαρίνα Φλίσβου προς Γλυφάδα και εκεί κοντά στη Λεωφόρο Καλαμακίου πηγαίνοντας προς τον Πειραιά. Ο Πειραιάς που επίσης έχει κόσμο και κοσμάκι γύρω-γύρω στο λιμάνι, θέλει υπομονή. Η Λεωφόρος Αθηνών εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη από το Χαϊδάρι προς τους Καραμαγκά. Και βεβαίως λίγο πριν φτάσετε στο αντίθετο ρεύμα προς το ποτάμι, προς τον Κηφισό. Σε αγαπημένο τραγούδι σας πάω τώρα, όχι απλά αγαπημένο, πολύ πολύ αγαπημένο, από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Τα Ανίποτα παίζουν τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μέλισσες και το κύμα τους εδώ στον ελληνικό 93,2 και κύμα στήριξης του πορτοφολίου μας από ό,τι φαίνεται έρχεται εν ώψη και των εκλογών, λογικό το βρίσκω. Σας λέγα προηγουμένως στις ειδήσεις ότι περιμένουμε τις επιδοτήσεις αυτές στο κομμάτι της θέρμανσης και βεβαίως έχουμε και τις ανακοινώσεις επίσημες. Σε αυτές τις ανακοινώσεις που θα γίνουν τελικά στη μία το μεσημέρι σήμερα από τον Υπουργό, δεν αποκλείεται να σκάσει μύτη και ένα μέτρο έκπληξη για στήριξη και στο ρεύμα. Μαζί με τα όσα θα μας πούνε για πετρελαιό θέρμανσης, για ντίζελ, για το ποια θα είναι τα κριτήρια κτλ. Θα γίνει και αυτό. Ενώ αναφορά στα μέτρα, λέει, θα κάνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το απόγευμα κατά τις 5, που θα μιλήσει στα εγγένεια αλίμονο μιας αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας, μπλα μπλα, λίγο πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες. Παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα που μπορούμε, τώρα που έχουμε προεκλογική περίοδο, ό,τι πάρουμε, ό,τι μας δώσουν από αυτά που έχουμε ήδη δώσει, εγώ αυτό θα το λέω συνέχεια, έτσι μην γελιόμαστε. Γιατί μετά, όταν τελειώσει η εκλογική διαδικασία και μπούμε πάλι σε ρυθμούς κανονικότητας, αντιλαμβάνεστε.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Το ταξίδι που είναι άλλες φορές με ανηφόρες, άλλες φορές με κατηφόρες, κάποιες φορές έχει λακκούβες ο δρόμος. Το θέμα είναι να έχουμε τη δύναμη, τη θέληση και την ικανότητα να συνεχίζουμε στο ταξίδι παρά τις δυσκολίες. Σταμάτης Κραουνάκης, υπεύθυνος για αυτό το αριστούργημα εδώ στην ερμηνεία της Γιώτας Νέγκα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Βροχερή ημέρα σήμερα. Να πάρετε ομπρέλα, να πάρετε ζακέτα, μη σας πω να πάρετε και κουβέρτα μαζί, αν είναι να πάτε στη δουλειά. Υπομονή, θα περάσει και αυτό. Μέχρι αύριο νομίζω πως τα πράγματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να ομαλοποιούνται σε ό,τι έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Στην παρέα μας και σήμερα εννοείται πως είναι η Novibet και Τετάρτες έχουμε live blackjack τραπέζια της Novibet. Τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση σε κάθε γύρο. All bets live blackjack λοιπόν, Mega Fireblaze και Sports All Bets Live Blackjack για εσάς στο Novibet Casino τις Τετάρτες. Όλες οι πληροφορίες στο live casino της Novibet και στο novibet.gr. Ακούστε και αυτό που σίγουρα σας ενδιαφέρει.
2: Στη Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.

γραμμένο πάνω από το δεκαετία 80. Αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένη στιγμή από την Άννα Βύση εδώ στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, χρωστάω πάντα ένα δώρο τέτοια ώρα και είναι γευστικό και είναι το δώρο από την Pizza Fan, το Pizza Fan Combo που και σήμερα θα γίνει δικό σας. Μία ακόμα high protein pizza, μία κλασική γεύση σε πίτσα 10 τεμαχίων και μία σαλάτα, ένα υπεργευστικό πακέτο με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου από την Pizza Fan και τον ελληνικό 93,2 για εσάς. Οπότε παρακαλώ, ξεκινήστε, πάρτε κινητό, γράψτε μου Pizza Fan κενό και ονοματεπώνυμο και κάντε αποστολή στο Viber στο 69 84 932 932, όπως κάνετε καθημερινά. Να σας θυμίσω εγώ ότι η Pizza Fan έχει φέρει και τη νέα Vintage Collection, πάντα με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, με τρεις old school πίτσες να επιστρέφουν πιο πλούσιες από ποτέ. Μιλάμε για γεύσεις από το παρελθόν όπως Vesuvius, Καναδιάνα αλλά και Vintage Special. Και με μία μοναδική προσφορά, με οκτάρα Vintage Collection και ένα ψυχτικό μόνο 9,50 από τις πολλές προσφορές που θα βρείτε στο application αλλά και στο site της Pizza Fan, στο pizzafan.gr. Λοιπόν, για το δικό μας δώρο, για το Pizza Fan Combo, υπενθυμίζω Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber του ελληνικού στο 69 84 932 932, για να σας δω. Γιατί ο έρωτας περνά από το στομάχι, αλλά περνά και από τα τραγούδια μας εδώ στον ελληνικό 93,2. Θανός Μικρούτσικος, Λίνα Νικολακοπούλου, Χάρης Αλεξίου.

0: Με Ελένη Δήμου σας υποδέθηκα σε αυτό το πρωί. Με Ελένη Δήμου σας αποχαιρετώ στις 10 για να σας παραδώσω στα χέρια της Έλληνας Δημητράκη που έρχεται για να σας κρατήσει την τροφιά και τις ώρες της δουλειάς. Την αγάπη μας και την ευχή μας να πάνε όλα καλά εκεί στην Βόρεια Εύβοια. Έχει υπερχειλήσει ο ποταμός Κυρέας, υπάρχουν πλημμύρες, έχει σταλεί μήνυμα από το 112. Προβλήματα έχει και η σκιάδος από την κακοκαιρία. Εύχομαι να περάσουν όλα γρήγορα και με όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο τρόπο. Υπομονή και σε εμάς εδώ στα της Αθήνας, με την κίνηση, με τη βροχή, με την ταλαιπωρία. Ας είναι το λιγότερο αυτό. Λοιπόν, στην παρέα μας είχαμε τη ΔΕΗ, εννοείται κάθε μέρα έτσι και σήμερα, και με το ΔΕΗ Fiber να είναι εδώ, με 1 GBps στα 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ κάθε μήνα για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber. Γι' αυτό και εμείς πάλι μαζί να είμαστε καλά αύριο πρωί-πρωί στις 7 για ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό. Μέχρι τότε από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά και να θυμάστε πως okay, η μέρα έξω δεν είναι ακριβώς υπέροχη σήμερα. Αλλά σίγουρα και παρόλα αυτά είναι όλοι δικοί σας, ναι. Καλή συνέχεια και καλημέρα σε όλους. Πάντα με ελληνικό 93,2. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει σε σουάρια δολοφόνους. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε σουάρια δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Καλημέρες, καλημέρες. Αθήνα σε γκρίζο φόντο. Η πόλη δοκιμάζεται από την κακοκαιρία και τα νεύρα των οδηγών. Επίσης, να το πω και αυτό. Πάμε να ομορφύνουμε τη μέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Κάπου νυχτώνει, τι κάπου νυχτώνει, έξω είναι σούρουπο, σούρουπο έτσι. Λοιπόν, μουσική και στίχη του Σταύρου Κουγιουμτζή, από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά τραγούδια που έχει πει ο Γιώργος Δαλάρας. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1970 στον ιστορικό δίσκο Να ήτανε το 21, τον πρώτο μεγάλο σταθμό στη συνεργασία του με το Σταύρο Κουγιουμτζή. Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα. Μεγαλύτερη καλημέρα σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στους δρόμους έξω, στους οδηγούς μας, όσο για εσάς που σήμερα έχετε την τύχη να παραμείνετε σπίτι, να το χαρείτε. Και πολύ καλά κάνετε και στείλτε ωραία ενέργεια και σε εμάς που πηδάμε ποτάμια στους δρόμους για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Λοιπόν, τώρα το πώς φτάνουμε είναι μια άλλη συζήτηση. Θα τα πούμε παρακάτω. Λίγο από επικαιρότητα τώρα, στο αποκορύφωμα της η κακοκαιρία βεβαίως, με ισχυρές καταιγίδες, 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας, 112 στην Εύβοια, πλημμύρες στη Σκιάθο και απεγκλωβισμός γυναίκας στη Ρόδο. Παραμένουν κλειστά τα σχολεία σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Σκιάθος, Κύρος, Κόπελο, στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κύμης, Αλιβερίου και Δυρφίων Μεσαπίων. Συνεχίζεται επίσης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που πραγματοποιείται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Φοιτητές τώρα διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης αλλά και την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης έστησαν χτες το απόγευμα σκηνές μπροστά από τη Βουλή στο Σύνταγμα, όπου και διανυκτέρευσαν. Δεν τους βοήθησε ο καιρός, αλλά δεν το έβαλαν κάτω. Πάντως οι φοιτητικές κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς για την επόμενη Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι έχει ανακοινωθεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών. Και τέλος, ανακοίνωση εξέδωσε η Kimberly Guilfoyle σχετικά με το αίτημα του Λευκού Οίκου να αποχωρήσει από τη θέση της στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο Τζος Χακ, προσωρινά στο τιμόνι της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και σταθερά επιστροφή στα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Άνισο, παιδί δίσκο του Παμπάν και της Καλλιόπης Μητροπούλου. Και με την Καλλιόπη Μητροπούλου, για την ακρίβεια, από τα αγαπημένα ηλεκτροπόπ χορευτικά τραγούδια της εποχής, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, να πούμε ότι σε ισχύ βρίσκεται απογορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, αλλά και των ισχυρών ανέμων. Επίσης, υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ από το λιμάνι του Λαβρίου δεν αναμένονται αναχωρήσεις προς το παρόν. Η κατάσταση βεβαίως επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη έτσι των καιρικών φαινομένων, οπότε αν ταξιδεύετε καλύτερα να επικοινωνήσετε έτσι με τα λιμάνια και να δείτε, ειδικά της Ραφίνας, που τροποποιούνται κάποια δρομολόγια, όχι όλα, κάποια θα γίνουν. Ελληνικός 93,2, Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο. Πάμε και τη βόλτα μας εκεί στη βροχέρη μας πόλη και τη συννεφιασμένη, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Να γίνεται και από πού να το πιάσουμε. Λοιπόν, Αττική οδός, μεγάλες καθυστερήσεις από την Ανθούσα μέχρι το Μαρούσι και από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι επίσης, όπως και η περιφερειακή Ημιτού δύσκολα, κυρίως στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ο Κηφισός από το Ιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα, με μεγάλες καθυστερήσεις εκεί. Η Αθηνών στο Κόκκινο από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείων από το Χαλάνδρι μέχρι το ψυχικό. Λεωφόρος Κανελοπούλου στο ρεύμα προς Κηφισίας και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας στα δύο Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και αρχές Συγκρού. Καλή δύναμη εύχομαι.

0: και πες με αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
2: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή.
1: Παίζει Ζουγανέλη.

0: μαγιονέζι και γαρμπί.
1: Δεν ζήτησα από σένα ναι, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τα αντίθετα με τη μοναδική ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν αμέσως από το κοινό, στη μουσική του Νίκου Τερζή, στους στίχους του Γιάννη Κότσιρα, αφιερωμένο στον Αντώνη μας που του αρέσει πολύ. Και πάμε λιγάκι και εκτός συνόρων. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η Τεχεράνη έχει αρχίσει να εφαρμόζει νέες μεθόδους εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούζ, με στόχο τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και την άσκηση επιρροής στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο καλάθι των αχρήστων φαίνεται να πετάχτηκε πολύ σύντομα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς και οι δύο πλευρές εξαπέλυσαν για ακόμη μια ημέρα πυραυλικές επιθέσεις και μάλιστα σε ενεργειακές υποδομές. Νέα δικαστική απόφαση διατηρεί την πρόσβαση των τριών μεγάλων αμερικανικών μέσων στο Λευκό Οίκο παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρομαι στους δημοσιογράφους του CNN, του MS Now και του Politico. Η Ιρανή τώρα, Νατζμέ Αμινή, καταδικάστηκε σε θάνατο για ανάρτηση στα social media και απίφθινε έκκληση από τη φυλακή. «Δεν θέλω να γίνω ηρωίδα, ένα μόνο ζητώ, να γίνεται η φωνή μου». Και τέλος, η τουρκική αστυνομία πήρε τον έλεγχο της έδρας του κύριου τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης και διέκοψε τις ζωντανές μεταδόσεις του, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο σταθμός στην Κωνσταντινούπολη. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Χάρης Αλεξίου.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
9: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει η Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ.

0: Αυτά είναι. Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ σε αυτή τη βροχερή, την πολύ βροχερή Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συνεχίζεται λοιπόν η κακοκαιρία στην Αθήνα μετά τα πλημμυρικά προβλήματα που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές της Αττικής. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα, λένε, θα έχουμε σταδιακή αποκλιμάκωση των φαινομένων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην Αττική είχαμε 38 κλήσεις για άντληση υδάτων και 15 για κοπές δέντρων. Αυτό πόσο με στεναχωρεί επίσης. Λοιπόν, τα μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν στο Πέραμα, στον Πειραιά, στην Νίκαια, τη Μάνδρα, τον Ασπρόπυργο, στην Ανάβησο αλλά και στην Κερατέα. Ενώ στην Αρτέμιδα συνεχίζεται η ταλαιπωρία των κατοίκων, καθώς υπάρχει παρατεταμένη διακοπή ρεύματος άνω των 15 ωρών. Να πούμε ότι έκαναν την εμφάνισή τους, την πρώτη δυναμική εμφάνιση και τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό, ο οποίος ντύθηκε στα λευκά. Τώρα σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων θα έχουμε από απόψε, έτσι μετά το απόγευμα είπαμε εκεί. Ο αύριο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές. Και μας λένε για νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή, το οποίο μάλιστα το Σάββατο θα εξαπλωθήσει όλη τη χώρα, αλλά έτσι κι αλλιώς έχουμε μέρες μπροστά μας να τα δούμε όταν θα σταθεροποιηθούν τα πράγματα κιόλας. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης», μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Ελληνικός 93,2.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολή με Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
6: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα πάμε με το ταξίδι μας στο χρόνο, την επικοινωνία μας, ειδήσεις, προτάσεις και φυσικά τα αγαπημένα μας τραγούδια.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς Ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εμείς θα γυρίσουμε πίσω για να κάνουμε το ταξίδι μας στο χρόνο. Καλημέρες, καλημέρες πολλές στη δεύτερη μας ώρα, 14 του Οκτώβρη, και να ξεκινήσουμε και για σήμερα. Όλα ξεκινούν στην Αθήνα, όπου οι κάτοικοι το 1862 αποφασίσουν σαν σήμερα ότι η βασιλεία του Όθωνα έληξε, μαζεύονται σε μια κεντρική πλατεία για να πανηγυρίσουν την έξωσή του, και μέσα στον ενθουσιασμό τους της δίνουν το όνομα Ομόνοια. Η ηρωνία της τύχης, μόλις ένα χρόνο μετά, το 1863, ο Άλφρεντ Νόμπελ κατοχυρώνει την πατέντα για την νητρογλυκερίνη. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την πιο διάσημη εφεύρεση καταστροφής κατάφερε τελικά να εξαγοράσει την παγκόσμια Ομόνοια, αφήνοντας την τεράστια περιουσία του για τη θεσμοθέτηση των ομώνυμων βραβείων. Και κάπως έτσι το εκρηκτικό υλικό του Νόμπελ μεταμορφώνεται χρόνια μετά στο πιο ισχυρό σύμβολο ειρήνης στον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1964, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρηνής για τους αγώνες του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ακριβώς ημέρα, το 1994, το ίδιο βραβείο απονέμεται στους Γιασέρ Αραφάτ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες για τη Συμφωνία του Όσλο. Μια τρανή απόδειξη ότι μερικές φορές για να χτιστεί η ειρήνη πρέπει πρώτα να ισοπεδωθούν οι παλιές προκαταλήψεις. Αν όμως η πραγματική ιστορία σας φαίνεται υπερβολικά σοβαρή, το 1994 φρόντισε να φέρει την ανατροπή στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σαν σήμερα, ο Κουέντιν Ταραντίνο κυκλοφορεί το Pulp Fiction με τους Τζον Τραβόλτα και Ούμα Θέρμαν, επαναπροσδιορίζοντας το σινεμά της δεκαετίας με μια ταινία γεμάτη pop κουλτούρα, ανατρεπτικό χιούμορ και τις δικές της λεκτικές αυτή τη φορά εκρήξεις. Η ελληνική σκηνή τώρα παίρνει τη σκυτάλη με τη δική της ροκ ενέργεια, ξεκινώντας από μια μεγάλη απώλεια. Το 2004 η ελληνική pop κουλτούρα χάνει μια από τις πιο χαρισματικές και εκρηκτικές φυσιογνωμίες, τον Βλάση Μπονάτσο, από την πρωτοπορία των Πελό Μαμποκιού το 70 μέχρι τους αυθαίρετους και το θρυλικό Πες το και θα γίνει. Ο Βλάσης Μπονάτσος άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα γεμάτο αυθορμητισμό, χιούμορ και μια σπάνια αστήρευτη ζωντάνια που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Και επειδή κάθε καλό σενάριο χρειάζεται και το ιδανικό soundtrack, όπως έχουμε πει, έτσι για το κλείσιμο, η μέρα ολοκληρώνεται με καθαρό συνέστημα. Σαν σήμερα, το 1952, γεννιέται ο Πάνος Κατσιμίχας, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του Χάρη θα φέρει μια ήρεμη επανάσταση στο έντεχνο ροκ με τα εμβληματικά Ζεστά Ποτά. Με στίχους γεμάτους ποίηση και ρεαλισμό, κατάφεραν να μιλήσουν κατευθείαν στην ψυχή μας και είναι η ιδανική στιγμή να τους ακούσουμε.

Δημήτρα Γαλάνη και Ευστάθιος Δράκος, έτσι, για τις σημαντικές διαδρομές που γίνονται μέσα μας. Το τραγούδι εκδρομή σε μουσική του Ευστάθιου Δράκου και στίχους του Νίκου Μωραϊτή και ερμηνευμένο από τη Δημήτρα Γαλάνη και τον ίδιο το συνθέτει εδώ, πάντα στον Ελληνικό 93,2, προσπαθώντας να κάνουμε πιο όμορφη και πιο μελωδική τη μέρα μας, το πρωινό μας. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και τι έχει αλλάξει έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Κηφισό έχουμε αυξημένη κίνηση στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλαιο και στην άνοδο πυκνή ροή από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας επίσης με αυξημένη κίνηση στο ύψος του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου, τμηματικά με πυκνή ροή και η Μεσογείων. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στο κέντρο σταδίου Αμαλίας Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.

0: Ήταν η Νίνα Μαζάνη που μας συστήθηκε πολύ δυναμικά με τη δική της άκρος καλοκαιρινή και ατμοσφαιρική επανεκτέλεση στο τραγούδι «Νύχτα μυρίζει για σεμί» που μόλις ακούσαμε. Μια πραγματικά φρέσκια διασκευή ενός διαχρονικού και πολύ αγαπημένου ελληνικού κομματιού. Κόντρα σε αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό, λοιπόν, είπαμε να βάλουμε λίγο καλοκαίρι στη μέρα μας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Τώρα με την Nova η εξυπηρέτηση γίνεται αλλιώς. Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης με προτεραιότητα στην επικοινωνία σου και χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Και αν χρειάζεσαι ακόμη πιο άμεση εξυπηρέτηση, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε συνδέει με εκπρόσωπο χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ακόμη καλύτερα, μέσα από το Nova App μπορείς να εξυπηρετηθείς εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού. Γιατί κακά τα ψέματα, ο χρόνος σου είναι πολύτιμος για να τον περνάς περιμένοντας την αναμονή. Και αν χρειαστείς τεχνική υποστήριξη, η Nova είναι εκεί για σένα με δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης τεχνικού. Τώρα είναι η ώρα για Nova, λοιπόν, γιατί η καλύτερη εξυπηρέτηση δεν πρέπει να είναι θέμα τύχης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα με Χάρης Αλεξίου.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους Σολίστ και το Κόρντ Μπαλέ του Μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα,

0: Χάρης Βαρθακούρης και βραδιά ξημέρωτα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που δεν έγραψαν απλώς τραγούδια, αλλά έντυσαν μουσικά τις πιο δικές μας στιγμές, τους έρωτες, τις μοναξιές, τις παρέες, τις εφηβικές μας επαναστάσεις και τις παλιές αγάπες βεβαίως που πήγαν στον παράδεισο. Αν καταλαβαίνετε γιατί μιλάω, ο Φίλιππος Πλιάτσικας, η ψυχή και ο βασικός συνθέτης των θρυλικών Pixlax, αλλά και ένας από τους πιο επιδραστικούς όλης της ελληνικής ροκ και έντεχνης σκηνής, είναι ο απόλυτος εκφραστής αυτής της συναισθηματικής γεωγραφίας. Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 λοιπόν έρχονται για δεύτερη χρονιά από αύριο. Ανοίγουν το μουσικό τους κουτί και αφιερώνουν μια ολόκληρη εκπομπή στο σπουδαίο αυτό δημιουργό. Μαζί τους στο στούντιο του Ελληνικού η Νατάσα Αποφίλιο, ο Ρέστης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Μέσα από το στούντιο του Ελληνικού θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε ξανά σε διαχρονικούς ύμνους που τραγουδάμε μέχρι σήμερα με κλειστά τα μάτια, σε ανατρεπτικές live εκτελέσεις και νέες μουσικές ματιές που ξαναγεννιούνται στο σήμερα, στις άγνωστες ιστορίες πίσω από στίχους, πίσω από συνεργασίες, αλλά και τις στιγμές που καθόρισαν την πορεία του. Κάντε εγγραφή λοιπόν σήμερα στο κανάλι μας, στο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube, για να το παρακολουθήσετε πρώτοι. Και κλείνοντας τη δεύτερη μας ώρα, ξεχάστε την αναμονή για την ενεργοποίηση της γραμμής σας και τις νεκρές ζώνες Wi-Fi στο σπίτι. Με τις νέες καινοτόμες παροχές της Nova απολαμβάνετε κορυφαία εμπειρία σύνδεσης από την πρώτη στιγμή. Με το Connect Day One μπαίνετε online από την πρώτη κιόλας ημέρα της αίτησής σας, ακόμα και αν έχετε μετακομίσει, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις, όπου και αν κινείστε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Βροχερές καλησπέρες, μπαίνοντας την τρίτη μας ώρα με διαγωνισμό που σας έχω για αυτή την ώρα και προσκλήσεις για θεατρική παράσταση με προτάσεις, αφιέρωμα που σας έχουμε ετοιμάσει και φυσικά τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νερό στη βάρκα, το τραγούδι που ξεχώρισε πρώτο από το άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου και αγαπήθηκε τόσο πολύ από το άλμπουμ Τα Κούνια για Καρφιά με τη Μάρθα Φριτζίλα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι, και πάμε τώρα και στις προσκλήσεις που σας έχω. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το Σεσουάρ για δολοφόνους. Είναι η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών που επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Γρήγορος ρυθμός, ανατροπές, πολύ γέλιο και ένα μυστήριο που κάθε βράδυ έχει διαφορετική λύση, γιατί εδώ το κοινό αποφασίζει ποιος είναι ο δολοφόνος. Από την Παρασκευή λοιπόν, μεθαύριο 16 Οκτωβρίου, στο θέατρο Gloria επιστρέφει αυτή η αγαπημένη διαδραστική κωμωδία σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, Δημήτρη Μακαλιά και Χάρη Χιώτη. Τώρα, ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο μαζί, έτσι, όλοι μαζί παρέα. Και αν θέλετε και να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την παράσταση, στείλτε μας τώρα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, γράφοντας Σεσουάρ και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Και έτσι μπαίνετε αμέσως στην κλήρωση.

Ένα από τα τραγουδία που σφράγισε ανεξίτηλα το ελληνικό ροκ έντεχνο τοπίο των late 90s, έπαψες αγάπη να θυμίζει. Να θυμίζεις εδώ στον ελληνικό 93,2. Τώρα, ξεχάστε μια για πάντα την αναμονή, χωρίς να μέχρι να ενεργοποιηθεί η γραμμή σας, αλλά και τις εκνευριστικές νεκρές ζώνες του Wi-Fi μέσα στο σπίτι. Ξέρετε τώρα, με τις νέες καινοτόμες παροχές της Nova, απολαμβάνετε κορυφαία εμπειρία σύνδεσης από την πρώτη κιόλα στιγμή. Ακούστε τι γίνεται με το Connect Day One. Μπαίνετε online από την πρώτη κιόλα ημέρα της αίτησής σας, ακόμα κι αν μόλις έχετε μετακομίσει, και την ίδια ώρα με το Ultra Wi-Fi έχετε πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, χωρίς διακοπές, χωρίς καθυστερήσεις, όπου κι αν κινείστε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τώρα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να πάμε να μάθουμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα, όχι, τα πράγματα δεν είναι βελτιωμένα στον Κηφισό. Εξακολουθούν να υπάρχουν προβληματάκια από το Εγάλαιο μέχρι τη Μεταμόρφωση με πυκνή ροή και σε σημεία και με πολύ αυξημένη κίνηση, κυρίως στην άνοδο. Η Κηφισία τμηματικά σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, τμηματικά με πυκνή ροή και η Μεσογείων. Η Αθηνών πυκνή ροή, αλλά στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος τώρα. Και στο κέντρο Αμαλίας, Βασιλίσσης, Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κόντρα στον καιρό, εικόνες καλοκαιρινές μέσα από τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να πούμε για το αυριανό μουσικό μας ραντεβού που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Αν κλείσετε τα μάτια και σκεφτείτε τα πιο έντονα κομμάτια της ζωής σας, τις πρώτες εφηβικές επαναστάσεις, τους μεγάλους έρωτες, τις παρέες που άφησαν εποχή, αλλά και εκείνες της μοναξιάς ή τις παλιές αγάπες που πήγαν στον παράδεισο, πίσω από κάθε ανάμνηση κρύβεται μια δική του μελωδία. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας λοιπόν, η κινητηρίως δύναμη και ο βασικός συνθέτης των θρυλικών Pixlax, καθώς και ένας από τους πιο επιδραστικούς σολίστ της ελληνικής ροκ και έντεχνης σκηνής, αποτελεί τον απόλυτο εκφραστή αυτής της συναισθηματικής γεωγραφίας που μας ενώνει όλους. Αύριο λοιπόν τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 επιστρέφουν, ανοίγουν το μουσικό τους κουτί και αφιερώνουν μια ολόκληρη ξεχωριστή εκπομπή στο σπουδαίο αυτό δημιουργό. Και δεν θα είναι μόνο σε αυτή τη μοναδική, πώς το λένε, σε αυτό το μοναδικό γύρισμα. Στο στούντιο μαζί του θα βρίσκεται μια σπουδαία παρέα. Νατάσα Μπουφίλιου, Ορέστης Ντάντος, Ελευθερία Ναθαναήλ τον Φάος και η Νίνα. Σε πάμε λοιπόν μέσα από, από το κανάλι του Ελληνικού στο YouTube να ταξιδέψουμε ξανά σε διαχρονικούς ύμνους, σε ανατρεπτικές live εκτελέσεις, σε άγνωστες ιστορίες. Ολόκληρο το επεισόδιο αφιέρωμα θα είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι μας, στο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube. Οπότε εσείς κάνετε την εγγραφή σας σήμερα κιόλας για να λάβετε αμέσως ειδοποίηση και να παρακολουθήσετε πρώτη το επεισόδιο που θα βγει. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για εξυπηρέτηση, γιατί με την Nova τα πράγματα γίνονται αλλιώς. Αν θέλεις κορυφαία premium εμπειρία ή απάντηση, είναι Nova More. Εδώ έχεις απόλυτη προτεραιότητα στην επικοινωνία σου χωρίς καθυστερήσεις και περιττές αναμονές. Και αν ψάχνεις το ακόμα πιο άμεσο, το έξυπνο σύστημα της Nova διαβάζει αμέσως τι ακριβώς χρειάζεσαι και σε συνδέει απευθείας με εκπρόσωπο, αφήνοντας πίσω τις χρονοβόρες διαδικασίες. Φυσικά υπάρχει και το Nova App. Μέσα από την εφαρμογή η εξυπηρέτηση γίνεται παιχνιδάκι εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, γιατί κακά τα ψέματα ο χρόνος μας είναι πολύ πολύτιμος για να τον ξοδεύουμε περιμένοντας την αναμονή. Ακόμα και για τεχνική υποστήριξη, η Nova είναι δίπλα σου, προσφέροντας μάλιστα τη δυνατότητα για δωρεάν επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σου. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova, γιατί η καλή εξυπηρέτηση δεν πρέπει να είναι θέμα τύχης. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς πάντα, με λαθρεπιβάτες.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
8: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντε μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
10: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
10: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. La Cure της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
12: Ορίστε!
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 το πρωί, προπαρασκευούλα, όμορφη. Θα είναι και καλύτερες καιρικές συνθήκες. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί το υπέροχο κορίτσι μας, η Σαπφό Ματσιόρη, που θα είναι 3 ώρες στην παρέα σας. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη, με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. «Η Καριάτιδα» ξανά στο Θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύνδετη το μισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια, με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντε μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη. Και έφτασε η στιγμή μας από Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έλα, ψυχούλα μου και αλευρέ τη μαχαιρίτσα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν προστατευμένους από τη βροχή. Ακολουθούν τρεις ολοκλήρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό. Σαν φωματιά ώρες στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom θα συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη. Στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και γίνε ένας από τους δύο τυχερίους που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας, κυρίες και κύριοι, μέσω Viber 6984-932-932. Λοιπόν, περιμένω όπως πάντα σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ευχές, ποίηματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Καπηλιό, Γιάννης Χαρούλης εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας Αλεξάνδρας, πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
2: Νίκωσε, νύχτα, νίκωσε. Εσκέπασε με.
1: Παίζει Pix Lux.
3: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Παίζει και μέλισσες.
4: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάθε φορά και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου, στην καρδιά του Οκτώβρη. Μια μέρα σαν και αυτή το 2004 φεύγει από τη ζωή ο πολύ αγαπημένος Βλάσης Μπονάτος, ένας άνθρωπος που δεν ακολουθούσε κανόνες. Είχε πει: «Η ζωή είναι ένα μεγάλο πάρτι και πρέπει να τη ζούμε κάθε στιγμή χωρίς να σκεφτόμαστε το αύριο. Το σημαντικό είναι να κρατάμε την παιδικότητά μας. Όποιος χάνει το παιδί που κρύβει μέσα του, γερνάει πριν την ώρα του». Κυρίες και κύριοι, να τα κρατήσουμε αυτά τα λόγια. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Έχει συννεφιά, έχει βροχή, αλλά λέμε συνέχεια ότι ο μέσα μας καιρός έχει σημασία και εκεί εύχομαι πραγματικά να έχετε λιακάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες που μου στέλνετε και για τα υπέροχα ποίηματα που γράφετε. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας. Έρχεται και διαγωνισμός. 6984-932-932 μέσω Viber. Επικοινωνούμε. Τώρα σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Παπαζό και Ακύλα. Ατελιέ, μείνετε κοντά μας.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της

0: Airsoft One.
1: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: αμάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
1: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή το λαντάλια γίνεται μια πολυτέλεια.
1: Παίζει και Βύση.
2: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ και Γιώργος Μασβανάκης, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ακούστε τώρα τα soundtracks που τόσο αγαπήσατε, επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν. Το πρώτο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον Φίλιππο Πλιάτσικα. Από τα τραγούδια των Big Clax μέχρι τη σόλο δισκογραφία του, ο Φίλιππος Πλιάτσικας μας ταξιδεύει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Μαζί του στο στούντιο του Ελληνικού είναι τα Σαμπουφίλη, ο Ρέσις Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Από αύριο λοιπόν, 15 Οκτωβρίου, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube. Κάντε εγγραφή σήμερα για να τα παρακολουθήσετε πρώτοι μόλις ανέβει. Κοντά μας είναι η Telecom, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά μιλάμε για τις παραγγελίες στο Box, γιατί τώρα με το Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλύτερη έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σε ένα μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στο διαγωνισμό για να πω τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε γιατί να σταματήσεις στη μία παραγγελία, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπώ και θέλω να σας τα αφιερώσω. Υπόγεια ρεύματα, μ' αρέσει να μιλάω πολλά.

0: Λοιπόν, το τραγούδι μας έρχεται το 1975 από το δίσκο 10 χρόνια κομμάτια. Ο Διονύσης Αβόπουλος είχε καλέσει τη σπουδαία ρεμπέτησα Σωτήριο Μπέλου να το ερμηνεύσει, με τον ίδιο να κάνει τη δεύτερη φωνή. Ιστορική έχει μείνει η ατάκα της Μπέλου αμέσως μετά την ηχογράφηση, όταν είπε με το χαρακτηριστικό της ύφος Αβόπουλου: «Με έκανες και τραγούδισα απόψε, Αβόπουλε». Παρά την αρχική της έκπληξη όμως, τα αγάπησε βαθιά και το ενέταξε μόνιμα στο ρεπερτόριό της. Ζεμπέκικο λοιπόν, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ερωτευτούμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Παναγιώτης Λοΐζου, στα είπα όλα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Φίλαμε το.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Το πρώτο μέρος από τα ανίποτα το έγραψα σαν όνειρο. Δηλαδή, ξύπνησα μέσα στη νύχτα σε μία τρέλα, όπως μου συμβαίνει αρκετές φορές. Σηκώθηκα, είχα τα χαρτιά μου και τα μολύβια μου και ένα ψηφιακό μηχανάκι που δουλεύω, με την κιθάρα κουρδισμένη παραδίπλα, και έφτιαχα το πρώτο του μέρος. Τα περασμένα καίγονται, στη λεσμονιά πετάνε. Τάδε Έφη, Δημήτρη Ζερβουδάκη, για το τραγούδι του Τα Ανίποτα. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 14 λεπτά μετά τις 2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και πάμε να ακούσουμε την Άννα Βύση σε περίπτωση που, και έρχεται και διαγωνισμός.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Φιλαράκι και Σοφία Βόσοδο στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κυρίως στα Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας. Κατά τμήματα αυξημένης Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στην πορεία και στη ζωή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Τώρα, για κάποιο λόγο, πως συντονίστηκα. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Γράψτε share, αφήστε κενό, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 6984-932-932. Share το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης» αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Christmas Theater. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα τραγουδήσουμε μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Ξένος, μείνετε κοντά μας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
2: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

Το τραγούδι μας έρχεται το 1980. Στην μουσική και στους στίχους ο Κώστας Τουρνάς, ερμήνευσε η Χριστιάνα. Μάλιστα, αυτό το τραγούδι για την εποχή του είχε θεωρηθεί ιδιαίτερα προοδευτικό, αυτή η ρυθμική pop disco μελωδία με τόσο ωραίους στίχους από τον Κώστα Τουρνά. Κυρίες και κύριοι, το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα σας. Τι ωραίες ευχές, σας ευχαριστώ. 6984-932-932 και οι φωτογραφίες που μου στέλνετε. Συννεφιά, Λόρα, για να σας πω την αλήθεια, πέρα από τη βροχή, εμένα μου αρέσει τόσο συννεφιασμένος καιρός, αλλά φυσικά είναι ιδανικός για να σας σπίτι με την κουβερτούλα και να ακούς μουσική. Αυτό είναι το ιδανικό σκηνικό για αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, κοντά μας είναι η Telecom. Το όνομα του είναι Bond, James Bond, από 5η 1η Οκτωβρίου και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Από τον Dr. No με τον Sean Connery, έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Ελένη Τσελιγοπούλου και να πάμε μαζί της μια εκδρομή. Πάμε.

0: Λοιπόν, τι κάναμε την εκδρομή μας με την Ελένη Τσαλικοπούλου, την εκδρομή μας στον έρωτα, στην αγάπη. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Όπως πάντα, μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας, αυτή η ζεστή ουσιαστική επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και μπήκατε στο αυτοκίνητο και είπατε: εδώ θέλει γενική. Σκόνη, άμμος, λεκέδες, τα γνωστά. Στο 11888 για όλα, κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική. Και για όλο τον Οκτώβριο η υπηρεσία είναι στα 54,90 ευρώ αντί για 59,90 ευρώ. Μπες στο 11888.gr ή πάρε το 11888 και κλείστο. Ούτε μετακινήσεις, ούτε αναμονές. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά να επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί τον Ρους και Εξαιρέσεις.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει σε Σουάρια Δολοφόνους. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε Σουάρια Δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον Φωκιανό απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4, παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

πήρε όλο πάνω του το τραγούδι η Ματούλα Ζαμάνη πριν, που ο Εύος έχει δηλώσει πως δεν ανήκει πουθενά, είναι απλά ένας άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική. Ματούλα Ζαμάνη και πριν λοιπόν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 12 λεπτά μετά τις 3. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Είναι η συνάντησή μας, η μεσημεριανή μας συνάντηση. Κοντά μας είναι η Telekom, η νέα εποχή Telekom είναι εδώ. Στα ανανεωμένα καταστήματα Telekom θα βρείτε θεματικές ζώνες, live demos και εξειδικευμένους συμβούλους που σας βοηθούν να επιλέξετε τις λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Σας περιμένουμε στο κοντινότερο κατάστημα Telekom. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Χριστό Μάστερα και γυρισμός. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Μην το ξεχνάτε. 6984-932-932.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

Φυσικά που νυχτώνει και Γιώργος Δαλάρας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση στο κέντρο, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία στα 2, στα κόκκινα ο Κηφισός, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

0: μέσω Viber 6984-932-932. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Σοκράτη Μάλαμα και Τσιγάρο Ατέλειωτο. Μείνετε κοντά μας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και Public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πέταω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Κοντά μας ήταν η Telekom 1 Οκτωβρίου και 31 Οκτωβρίου. Απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telekom. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης», μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας, η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου, ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντε μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
11: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
12: Εγώ αποφασίζω.
11: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και Public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Καλό σας βρήκα, καλό απόγευμα σε όλους. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, έτοιμοι για την απογευματινή μας βόλτα. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 7. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σας.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η νύχτα μυρίζει για σημεί και αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτώβρη έχει το άρωμα του βρεγμένου χώματος λίγο μετά τη βροχή. Κάπως έτσι θα πάμε σήμερα, να ρίξουμε χρώμα στο γκρίζο και νομίζω φροντίζει και η ίδια η φύση γι' αυτό. Βλέπω από εδώ από το παράθυρο του Ελληνικού 3,2 αυτή την ώρα ένα τεράστιο ουράνιο τόξο να ξεπροβάλλει μέσα από τα σύννεφα απέναντι εκεί προς την πλευρά της Πάρνηθας. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Έτσι θα πάμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα βρέχει τις επόμενες ώρες. Φυσάει πάντως πολύ και θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή και αυτό το απόγευμα. Πάντως μπορούμε και εμείς να βάλουμε το δικό μας χρώμα. Σε αυτό βοηθούν τα τραγούδια που αγαπάμε, τα τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας, σαν και αυτά που μοιραζόμαστε εδώ κάθε απόγευμα στον Ελληνικό 93,2.

φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου, να κρυφτεί.

Συνοδηγό σας και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε από τα δύσκολα. Στην Κηφισίας έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα και στην άνοδο Ποτηλιάρισμα. Τμηματικά και στην κάθοδο και πριν το Μαρούσι και μετά έχει έτσι μια ταλαιπωρία. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στη Μεσογείο και την Κατεχάκη. Δύσκολα τα πράγματα και στο κέντρο της Αθήνας. Σταδίου, Πανεπιστημίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Ιαρδιτού, Ισυγκρού προς το κέντρο. Η Βουλιαγμένη σε κάποια σημεία και η Ηλιουπόλεως, όπως και ο Καρέας, και αυτό σε κάποια σημεία έχει πολύ ως πολύ αυξημένη κίνηση. Ο Κηφισός τώρα με σταθερή ροή ανεβαίνει. Σε κάποια σημεία έτσι είναι λίγο πιο πυκνή. Κατεβαίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, πιο εύκολα θα έλεγα σε κάποια σημεία. Εκτός αν κατεβαίνετε από Κηφισιά μέχρι Μεταμόρφωση, εκεί έχει έτσι ένα μποτιλιάρισμα. Κίνηση αρκετή και στους γύρω δρόμους από το λιμάνι του Πειραιά.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Γεμάτο εικόνες και συναισθήματα το ταξίδι από τη Μαρινά Σπανού που ακούσαμε μαζί μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και ένα ταξίδι ίσως και στο χρόνο και στις γειτονιές των εφηβικών μας χρόνων, όπως πολύ όμορφα περιγράφει η Μαρίνα, όπου και αν είναι αυτή, στο Παγκράτη ή κάπου αλλού, σε γειτονιές που κάποια σημάδια μπορεί να μας έχουν αφήσει. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ως ήρθε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Διονύσης Καστόρας και εμείς κάνουμε το δικό μας ταξίδι όπως κάθε απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα. Και επειδή τις Κυριακές, και δεν είναι μακριά η Κυριακή, είμαστε ήδη στη μέση της εβδομάδας, μας αρέσει τον Ελληνικό 3,2 να περνάμε με φίλους, να επαναφέρουμε για μια ακόμη φορά τα τραπέζια της παρέας. Τα θυμάστε, φαντάζομαι, γιατί τα έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα. Έτσι σας κάνουμε το τραπέζι μαζί με τους φίλους σας και με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 18 Οκτώβρη, σας έχουμε εξασφαλίσει ένα πλήρες γεύμα για 4 άτομα με ποτό, για να πάτε στο Κανέλα Μπαρ στον Πειραιά με την παρέα σας, να ακούσετε αγαπημένα τραγούδια, ζωντανή μουσική, να ξέρετε, να φάτε, να πιείτε, να τα πείτε και να περάσετε αξέχαστα. Το Κανέλα Μπαρ βρίσκεται στην οδό Φίλωνος 125 στον Πειραιά, και αν θέλετε να κερδίσετε αυτό το τραπέζι για εσάς και τους φίλους σας, στείλτε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 γράφοντας Κανέλα Μπαρ και το ονοματεπώνυμό σας. Το ξαναλέω, Κανέλα Μπαρ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Λίγη τύχη και θα περάσετε ένα υπέροχο, μια υπέροχη Κυριακή μαζί με τους φίλους σας και την παρέα σας. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα με πολύ φως και Γιάννη Κότσιρα.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Διδυτή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
6: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον Φωκιανό, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία.
8: Και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική.

0: καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε!
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
2: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

Αμήλικτος ο χρόνος της αναμονής. Και τον περιγράφει υπέροχα ο Φίλιππος Νικολάου στους στίχους του στο 12 που ακούσαμε μόλις τώρα από την Αναβίση σε μουσική Νίκου Καρβέλα, από το πολύ μακρινό 1985 το τραγούδι αυτό και από το άλμπουμ «Κάτι συμβαίνει». Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Με το χρόνο έχει να κάνει και το επόμενο τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα, την αντίστροφη μέτρηση, όταν και εκεί υπάρχει αναμονή, αλλά άλλο αποτέλεσμα από αυτό που μόλις μας περιέγραψε η Αναβίση. Για τη συνέχεια, Μιχάλης Χατζηγιάννης, «Χωρίς αναπνοή». Η μουσική ανήκει στο Μιχάλη, τα λόγια στην Ελένη Ζιώγα. Το μοιραζόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Στον αέρα του Ελληνικού 93,2 με πολύ αέρα αυτό το απόγευμα, λίγα λεπτά πριν τις 5 και ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη ώρα μαζί. Μείνετε εδώ για να ακούσουμε και Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και Ελένη Βιτάλη και Κώστα Τουρνά εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου και αν είστε, κάνουμε κάθε απόγευμα δικό μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 μιλάμε με τραγούδια. Μαζί έως τις 7, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σου.
1: Κρυφά του κόσμου και πανέμορφο τραγούδι από την Παυλίνα Βουλγαράκη και το Μιλτιάδη Πασχαλίδη. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, 11 λεπτά μετά τις 5. Αυτό το συννεφιασμένο θα έλεγαν και έχει και παιχνίδια. Παίζει αυτή την ώρα ο ήλιος με τα σύννεφα, αρκετά παιχνίδια στον ουρανό της Αθήνας. Αυτό λοιπόν το γκρίζο θα πω. Απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτώβρη, εδώ που μιλάμε και σήμερα με τραγούδια. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας και στο μικρόφωνο του Ελληνικού ο Διονύσης Καστόρας. Και θέλω να σας θυμίσω, γιατί έμεινε μία μέρα μόνο, ότι τα soundtracks του Ελληνικού επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με νέες μουσικές συναντήσεις και ξεχωριστά αφιερώματα. Τα αγαπήσατε, λατρέψατε πολλά από τα τραγούδια που ακούσατε μέσα από τα soundtracks του Ελληνικού 3,2 την περσινή σεζόν. Τώρα στην καινούρια έρχονται κι άλλα πραγματικά που θα τα αγαπήσετε πάρα πολύ. Το πρώτο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Φίλιππο Πιάτσικα, ένα δημιουργό που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχει γράψει ο Φίλιππος τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική, από τα τραγούδια των Pixlax μέχρι την προσωπική του δισκογραφία. Μαζί του στο στούντιο του Ελληνικού η Νατάσα Μποφίλιου, ο Ρέσις Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλτων Φάος και η Νίνα. Και πρεμιέρα αυτό το επεισόδιο, το soundtrack του Ελληνικού, έχει αύριο 5η 15 Οκτωβρίου, πάντα στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Μπορείτε να κάνετε τώρα την εγγραφή σας για να το παρακολουθήσετε πρώτοι από όλους, μόλις ανέβει.

τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Όσο και αν το βλέπω, φαίνεται απίστευτο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα και τα δύο ρεύματα του Κηφισού. Καθυστερήσεις μικρές στην Αττική Οδό, μεγαλύτερες όμως και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας, εκεί έχουμε πρόβλημα. Μποτιλιάρισμα σε αρκετούς δρόμους, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση, η Σύγκρου προς το κέντρο, ο Καρέας σε κάποια σημεία, το λιμάνι του Πειραιάκη, παραλιακή, λίγο μετά τον Άλιμο έχει και αυτή κίνηση.

0: Καλοκαιρινές εικόνες και αναμνήσεις από τους λαθρεπιβάτες στην καρδιά του φθινοπόρου εδώ στον Ελληνικό 93,2. 34 λεπτά μετά τις 5 δείχνει το ρολόι και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για τα πολλά μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας και όλα όσα μπορείτε και μοιράζεστε μαζί μου. Μαζί μας είναι και τα οπτικά Γιακουμέλος που προσφέρουν ένα οπτομετρικό έλεγχο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα αλλά και επιλογή σκελετού που σου ταιριάζει και δώρο άλλο ένα ζευγάρι. Στα οπτικά Γιακουμέλος θα σε εξετάσουν εξειδικευμένοι οπτικοί, θα διαλέξεις το ιδανικό ζευγάρι γυαλιά και θα πάρεις όπως είπα και άλλο ένα εντελώς δωρεάν, γιατί μπορεί να έχεις καινούργια γυαλιά Οράσιος μόλις σε μία ώρα με εγγύηση ποιότητας φακών για ένα χρόνο. Τα οπτικά Γιακουμέλος θα τα βρείτε σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές και περισσότερα βέβαια μπορείτε να δείτε αν επισκεφτείτε το γιακουμέλος.gr ή αν τηλεφωνήσετε θα μάθετε κι άλλα στο 210-300-1510. Και από τα οπτικά Γιακουμέλος υπάρχει και για σας ένα δώρο και σήμερα. Κερδίστε δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά Οράσεως και ανακαλύψτε και την πλούσια γκάμα σχεδίων και μπραντ σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, γράψτε Γιακουμέλος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για το δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και βέβαια για το ζευγάρι γυαλιά Οράσεως. Το ξαναλέω, γράφετε Γιακουμέλος, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Στείλτε τώρα τα μήνυματά σας και επιστρέφω πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Pixlax.
1: Ελληνικός 93,2. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον Φωκιανό απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.
11: αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αντώνης Ρέμος και πιο κορμί σε ταξιδεύει από το 1999 και από το άλμπουμ πάλι από την αρχή εδώ στον Ελληνικό 3,2 λίγα λεπτά πριν τις 6. Και θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΆΚΑ. Το Water Marathon, ο μεγάλος φιλανθρωπικός κολυμβητικός αγώνας, επιστρέφει και μας καλεί όλους να κολυμπήσουμε για ένα καλό σκοπό. Οικογένειες, αθλητές, παρέες, φίλοι πέφτουμε στο νερό για να βοηθήσουμε τα άτομα με νοητική αναπηρία. Με τη συμμετοχή μας ενισχύουμε την αιστεία και το έργο της για αυτούς τους ανθρώπους. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αυτό το Σάββατο 17 Οκτώβρη, στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr και χορηγός επικοινωνίας ο Ελληνικός 93,2. Για τη συνέχεια, αγαπημένο τραγούδι από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ο Γιώργος Καραδήμος υπογράφει τη μουσική, η Σάνι Μπαλτζή τους στίχους και από το άλμπουμ Που με φτάσανε οι έρωτες, ακούμε τώρα τα δεύτερα κλειδιά.

0: Εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2, λίγα λεπτά πριν τις 6, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας, και την επόμενη ώρα θα ακούσουμε και θα σιγοτραγουδήσουμε με την Ελένη, με την Ελευθερία Ερβανιτάκη, το Χρήστο Θηβαίο, τον Πασχάλη Τερζή. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη, με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. «Η Καριάτιδα» ξανά στο Θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet όλα είναι δυνατά, με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Κάθε απόγευμα μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 από τις 4 έως τις 7 αφήνουμε τη μουσική να μας οδηγήσει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιάννης Κότσιρας και να μ' αγαπάς, στίχους δικούς του και μουσική του Νίκου Τερζή, εδώ στον Ελληνικό 93,2, 12 λεπτά μετά τις 6. Έχει συνεφιάσει και πάλι για τα καλά, όπως βλέπω από το παράθυρο του Ελληνικού εδώ στην Αττική. Ίσως έχουμε κάποιες βροχούλες αργότερα, γι' αυτό να είστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυτό το βράδυ της Τετάρτης. Μέχρι τις 7 μαζί θα πάμε, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Θυμίζω το Viber του Ελληνικού 694-932-932. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μου. Και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τη συμμετοχή σας, για την παρέα σας, για όλα όσα μοιράζεστε στη βόλτα μας καθημερινά εδώ, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

Λοιπόν, για έλατε μαζί στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός, παιδιά, είναι καθαρός. Πολύ παράξενο για αυτή την ώρα. Πάντως από χαμηλά, να ξέρετε, από Ποσειδώνος μέχρι και την περιοχή του Ρέντι, έχει έτσι αρκετή κίνηση. Και εκεί ψηλά στον κόσμο της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, σε πολλά σημεία της Κηφισίας και της Μεσογείου, στο κέντρο της πόλης, στην Λιουπόλους, στη Βουλιαγμένη, στον Καρέα, στην Παραλιακή σε κάποια σημεία. Η Ποσειδώνος μποτιλιαρισμένη προς τον Πειραιά. Κίνηση αρκετή και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: πλάσω-πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαδόκια Κύλλας και το ατελείωτο στον Ελληνικό 93,2 αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Και τώρα λέω να πάμε θέατρο. Παρασκευή 16 Οκτώβρη, μεθαύριο δηλαδή, στις 9 το βράδυ και στο θέατρο Γκλώρια. Εκεί που επιστρέφει μακροβιότερη κομμωδία όλων των εποχών, πιο δολοφονική από ποτέ. Σεσουάρ για δολοφόνους, και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Εδώ το κοινό αποφασίζει ποιος είναι ο δολοφόνος, και η παράσταση αυτή που έχουν δει χιλιάδες θεατές εδώ και πολλά χρόνια επιστρέφει στο θέατρο Γκλώρια. Πρόκειται για μια διαδραστική κομμωδία σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, Δημήτρη Μακαλιά και Χάρη Χιώτη. Η απόδοση είναι Θοδωρή Πετρόπουλου και παίζουν ο Άρης Αντωνόπουλος, την Νίκη Λάμη, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Χάρης Χιώτης και η Αντιγόνη Ψυχράμη. Σεσουάρ για δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου, και αν θέλετε να είστε εκεί, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις από τον Ελληνικό 93,2, που πολύ εύκολα αμέσως τώρα, με λίγη τύχη, μπορεί να γίνουν δικές σας. Θα γράψετε στο Viber Σεσουάρ το ονοματεπώνυμό σας και θα στείλετε το μήνυμά σας στο 6984-932-932. Σεσουάρ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού, για να μπείτε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις. Μιλάω είναι για την Παρασκευή που μας έρχεται στο θέατρο Γκλώρια, πρεμιέρα για το Σεσουάρ και δολοφόνους. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και επιστρέφω πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Δημήτρη Ζερβουδάκη.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κομμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και Public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να...

0: μια ευχή.
1: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
0: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Όλα στον αέρα, χάρτο, πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη σου, πόλεμος.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καζονάκης, ώρες μικρές, Γιώργος Σαμπάνης στη μουσική, Ελένη Γιάννη Τσούλια στους στίχους, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν τελειώσουμε και για σήμερα, έχει έρθει ο Κωστής Λιμπερόπουλος και λέγαμε τι ωραία χρώματα έχει το φθινόπωρο, παρά το γκρίζο της ημέρα σήμερα. Ε? Έχει αυτά τα χάλκινα, είναι αριστούργημα. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος να σας θυμίσω, γιατί φτάνει και η μέρα για το καινούργιο επεισόδιο, το soundtrack του Ελληνικού 93,2. Αύριο θα είναι στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Μπορείτε να κάνετε από σήμερα την εγγραφή σας για να το παρακολουθήσετε πρώτοι από όλους. Και βέβαια μιλάω για το πρώτο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στο Φίλιππο Πιάτσικα, από τα τραγούδια των Pixlax μέχρι την προσωπική του δισκογραφία. Ο Φίλιππος Πιάτσικας θα μας ταξιδέψει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Μαζί στο στούντιο του Ελληνικού είναι τα Σαμποφίλιου, ο Ρέσης Ντάντος, η Λευθερία, ένα Θαναήλων Φάος και η Νίνα. Πρεμιέρα, όπως σας είπα, αύριο 5η 18 Οκτώβρη στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.

0: Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα θα βρεθούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 για την απογευματινή μας βόλτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας και στο μικρόφωνο έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε απόψε. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή και με την πρώτη του καλησπέρα ο Παν Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου. Καλωσορίσατε.
1: Ελληνικός 93,2. Πέσει

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης με το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β στον ελληνικό 93,2. Εσείς εναλλακτικά στο ελληνικό 932.gr και αυτό το λέω πάντα για τα διαδικτυακά φιλαράκια της παρέας. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. 69 84 932 932 το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και σήμερα. Οπότε καλό θα ήταν να είστε σε ετοιμότητα. Και για τη συνέχεια στον αέρα μας έρχεται αμέσως τώρα η Δέσποινα Βανδύ.

Είμαι Ελίνα Καρνά με τα... με το «Μιλώ για σένα» του Θανάση Παπακωνσταντίνου από τα Λάφυρα του 1998 στον ελληνικό 93,2, ελληνικός 932.gr. Τετάρτη σήμερα και 14 Οκτωβρίου, μετά το σαρωτικό πέρασμα βροχών και καταιγίδων που είχαν σαν αποτέλεσμα δυστυχώς ένα νεκρό, πλημμύρες, καταστροφές και κλειστά σχολεία, έρχεται, τι μας περιμένει Παρασκευό Σάββατο, μια ψυχρή εισβολή που θα κάνει αισθητό το πέρασμα της στη χώρα μας και Παρασκευή και Σάββατο. Θα είναι δύο μέρες καθαρά χειμερινές, καθώς αναμένουμε την έλευση μιας ψυχρής αέριας μάζας. Οπότε ανασκουμπονόμαστε, κατεβάζουμε τα χειμερινά, αν και πολλοί το έχουν κάνει ήδη αυτό, και περιμένουμε την ψυχρή εισβολή για το Παρασκευοσάββατο. Αύριο θα είναι κάπως καλύτερος ο καιρός πάντως. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιώργο Νταλάρα και ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή.

0: Και ενώ η Χαρούλα καλωσορίζει μια νέα συγκίνηση του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου από το 1990, εμείς είναι ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά επιστροφή στα τραγούδια μας με τον Χρήστο Θηβαίο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ρε, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάρι. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
11: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
12: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
11: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
10: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
11: Ορίστε!
10: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Και για να βήσει στον ελληνικό 93,2, τα soundtracks του ελληνικού όμως ετοιμάζονται για δεύτερη σεζόν με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Φίλιππο Πλιάτσικα. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός υποδέχεται στο στούντιο του ελληνικού 93,2 την Νατάσα Μποφίλιου και τον Ορέστη Ντάντο, ενώ συμμετέχουν και η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Αγαπημένα τραγούδια, ζωντανές ερμηνείες και ιστορίες από την μουσική διαδρομή του Φίλιππου Πλιάτσικα, όλα αυτά στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν των soundtracks του ελληνικού, αύριο Πέμπτη, στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube. Κάντε την εγγραφή σας όμως σήμερα κιόλας για να παρακολουθήσετε πρώτοι αυτό το πρώτο επεισόδιο των soundtracks της νέας σεζόν. Ελληνικός 93,2, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Στον αέρα μας αμέσως τώρα.

0: Με τον Σταύρο Σιόλα και τη Φωτεινή Βελεσιότου ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα και τα διόδια φυσικά για να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακριβώς στις 8 και πάλι εδώ για άλλες δύο ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
1: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο, τα τραγούδια και την παρέα μέχρι τις 10 και έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το αγαπημένο μας «Δεν έχω χρόνο».
1: Ελληνικός 93,2.
6: Πέσει

Τον Νίκο Παπάζογλου τον ανακάλυψε ο Νιόνιος, ο Διονύσης Αβόπουλος, γνώριμος του από τα παιδικά του χρόνια. Εκείνος τον έβαλε στους Αχαρνείς και λίγο αργότερα ήταν και παραγωγός του στο δίσκο «Η εκδίκηση της Γυφτιάς», από όπου ακούσαμε και το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά» στον Ελληνικό 93,2. Νίκος Παπάζογλου και «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και Ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά για τους online. Αλλάζουμε μουσικό μονοπάτι και υποδεχόμαστε σε αυτό τον Στέλιο Ρόκο.

Η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Νίκος Γιώγαλας στον Ελληνικό 93,2 και από τις μουσικές μας σε μία μουσικοθεατρική παράσταση θα πάμε και θα πάμε μαζί. Στη μουσικοθεατρική παράσταση εγώ, Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, του Γρηγόρη Μπιθικότσι, από τις 17 Οκτωβρίου στο Christmas Theater. Με τους τραγουδιστές τον Γιάννη Κότσιρα, τον Μπάμπη Στόκα, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, τους ηθοποιούς, τον Τάσο Χαλκιάτο, Φίλιππο Σοφιανό, τη Ματίνα Νικολάου, τη Σαλίνα Γαβαλά και τη Μίλη Καραλή, στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Παρουσιαστής ο Χρήστος Φερεντίνος. Σας έχω λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα για το Σάββατο 17 του μηνός, αυτό το Σάββατο άρα. Οπότε παίρνετε αμέσως τώρα τα κινητά σας και μέσω Viber στέλνετε share, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είναι η Ναμαζάνη με ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου και οι νύχτες μας μύρισαν για σεμί φυσικά εδώ στον Ελληνικό 93,2, αλλά αξίζει να σας πω και το εξής. Είναι η Ναμαζάνη από χθες στο επίσημο κανάλι της στο YouTube ανέβασε και το νέο της τραγούδι «Το πόσες γωνιές». Ψάξτε να το βρείτε και ακούστε το, αξίζει φυσικά. Εμείς περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Ελληνικός 93,2. Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr. Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουν πολλά.

πόσο 90's, αλλά και πόσο διαχρονικά αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα αρχές 90's, 1993, ο Στέφανος Κοργολής σε ένα τραγούδι σε μουσική ειδική του φυσικά και στίχους της Εύης Δρούτσα στον ελληνικό 93,2 και στο ελληνικός 932.gr. Τώρα για το κορίτσι που έρχεται έχω να σας πω το εξής. Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και για όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη θα φτιάξει το δικό της μουσικό κόσμο με τραγούδια που θα ξυπνήσουν ή θα μας γεννήσουν νέες αναμνήσεις. Και μιλάω για την Ελεονόρα Ζουγανέλη που έρχεται στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου. Μαζί της θα είναι ο Σταύρος Νηφοράτος. Λοιπόν, Ελεονόρα Ζουγανέλη από Σάββατο 31 Οκτώβρη για όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου. Και Ελεονόρα Ζουγανέλη αμέσως τώρα στον αέρα μας με ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους του Θοδωρή Αθερίδη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιώργος Μαζωνάκης με το «Αγαπώ σημαίνει» του Μιχάλη Κουινέλη στον ελληνικό 93,2 και τα ρολόγια μας δείχνουν 9 και κάτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ακόμα μια ώρα μαζί εδώ στον ελληνικό με τα τραγούδια μας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Και μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν αυτή τη φορά με τους Pixlax.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ωραία σειρά ήταν αυτή από τον Μίλτο Πασχαλίδη στον Σωκράτη Μάλαμα, σε ένα τραγούδι σε μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Για όσους άνοιξαν τώρα ραδιόφωνα, αλλά και για τα διαδικτυακά φιλαράκια της παρέας μας, ελληνικός932.gr. 6984-932-932 το κινητό μας. Θυμίζω για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί μέσω Viber. Και τώρα στον αέρα μας ο Αντώνης Ρέμος με ένα τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και του Νίκου Μωραϊτη.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Δεν θα πω ότι λες εξαίρεση, θα πάω και εγώ με τους πολλούς αυτούς που υποστηρίζουν ότι αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Λάκης Παπαδόπουλος σε στίχους του Κυριάκου Ντούμου και ερμήνευσε μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνου είναι το καλύτερο ντουέτο όλων των εποχών στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Δημήτρης Μητροπάνος, Λάκης Παπαδόπουλος και από τον Δημήτρη και τον Λάκη στο Χάρη και τον Πάνο με το Ρίτα Ρίτα.
1: Άλια!

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: παίζει και γαρμπή.
1: Ζήτησα από σένα να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάποιος κοιτάει την ώρα, κάποιος άλλος μετράει τις ώρες μέχρι τα soundtracks του ελληνικού 93,2 να ξεκινήσουν για τη δεύτερη σεζόν με νέες μουσικές συναντήσεις και ξεχωριστά αφιερώματα. Στο πρώτο επεισόδιο που ξεκινά αύριο λοιπόν, είναι αφιερωμένο το πρώτο μας επεισόδιο στον Φιλίππο Πλιάτσικα, έναν δημιουργό που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική, από τα τραγούδια των Pix Lux μέχρι τη solo δισκογραφία του. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας μας ταξιδεύει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Μαζί του στο στούντιο του Ελληνικού η Νατάσα Μποφίλιου, ο Ρέστης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Πρεμιέρα αύριο λοιπόν σε μερικές ώρες, 15 Οκτωβρίου, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα κιόλας για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε πρώτοι από όλους αύριο. Συνέχεια στον αέρα μας με τον Αλκίνο Ιωαννίδη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με θυσώ.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

2003. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Ελληνικό 93,2 από έναν πολύ πολύ επιτυχημένο δίσκο του με τίτλο «Σάββατο» και η συνεργασία του φυσικά με τον Φίβο. Ακούσαμε το «Απόψε θα σονειρευτώ» σε στίχους και μουσική του Φίβου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και λίγο πριν πούμε «Καληνύχτες για απόψε». Και αλλάζοντας μουσικό μονοπάτι, στον αέρα μας έρχεται ο Νίκος Γιώγαλας με τη Βασιλική.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: επεισόδιο από την περσινή σεζόν των soundtracks του Ελληνικού 93,2 και αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Με την Ανδριάννα Μπάμπαλη ολοκληρώσαμε την απόψινή εκπομπή και ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά. Φυσικά, ραντεβού έχουμε πάλι αύριο στις 7, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μήνες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με θυσώ.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Κύστερα

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.